Επουκαλμή να μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χωγουμί σε τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δέρα του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Αιπε πω ακαμίντε όμου ακρισετέ μοκόι παναμπή.